σχολεία. Μας έρχονται από τα γουάνια και μπράβησαν και τα βλέπεις και κρύβια νάκη Μαχμέντη με τα ρδέν χάκημι. Σέμνε τα αρέμι χάλο κατέδε και δεν έχαμε και πέρκο χάρα λέει και ρεύγε μγκαλιά πάνω γνώση και ώρεν.